σας πήραν σε μη, μα σας πήραν σε μη, σας πήραν σε μη. Συνέντε το τούτο θέμα κανείρου, τα ζάνα του μόνο που το άτεν κομπλέχου βέβαια, και αν ήταν την τσάκο βέβαια. Γιατί γνωστά τα βέστε κοντσάτ. Αμέ γουγουά, μπέσε θέμα βάτ, βερτά δισκούτια τα τακού, εντάξει μόνο και κανείς δίκ, μπα κανείς, μπα επιδέντη του δώτην δάνα, ας και ημάγινα, στελάκο εαρτούγουσε να με ποτάτεν αόρρεα, εντά και πέστε και αβάλγατα, μπα και σε όγαν τούτε κομμόρε βίντσάτ. Αμέ να τον οτσεβά, βιδέντη, εντά σας πιάρεν σε μην, σε μη τίτλωσεν δά. Αμέ να τον οτσεσέ όγι σούσεν σούσενιν, εντά, αιγό μαϊδέν, μπάτος, αστέλενιν, παρακαλτών.

0: Καλή ψωμίτα.
1: Και λέει για μέσα να τσιγείτε.
2: Βαλιά μέσα. Πάμε σε από εδώ νότιες μετάλλικας.
0: Vamos, vamos.
2: Venga, vamos.